0: Ναι, Μέση, fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow, λίγο πλούρο νόμο, εκαρμοτέ μου, full team, out player.
2: This man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μιλούκλο παρέτ, πάει απένα.
0: Καρούτε!

0: Ναι, Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγο πλο ρονάλτο, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
2: This man! Λάμε και να είστε μας, πάει μιλουκλό παρέτ, πάει απένα.
0: Καρούτε!